γούσε τα ούρμα, η γούσε τα ούρμα, η γούσε τα ούρμα, πέτρι πέτρι, η γούσε τα ούρμα, η γούσε τα ούρμα, η γούσε τα ούρμα.